χάλια μου ίστησαν. Μύρις πως να τ' δράκι μειώ, ακάτσμανε νοβιντάν.